0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Θέλω το σώμα το πω. Ψεύτικα τα λόγια θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να πιστευτώ. Κι αν περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ. Το που σημαίνει τα φράγκα είναι το Γιώργο Απηλαϊκή. Αυτόν από την Νέα Πολύ από την Αμερική. Το καλό παιδί είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί.

θέλουμε να είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Είς στο χώμα ή στη φυλακή. Είμαι αλήτης μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: πάλι στο νησιού τα μονοπάτια.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μαγάρα είναι να μη σου τύχει. Το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιο στον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένοι την ψυχή σημαδεμένοι, βυθισμένοι σε νέα πλάνη μαγκιόρα χαρά. Σκηνοθετημένη καλή ώρα τάχα μου. Λεύτερος τώρα ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νεκρά βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή, τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμασταν τέρι όπως η ρόκα και το σφοντήλι. Απ' το δηλητήριο τώρα σου μαζέψανε τα χείλη. Σβήστο καντήλι. Λίγα λογάκια, λίγες νότες στο δοξαστικό που ταιριάζει σε προδότες. Μα ό,τι κι αν γίνει, κανέναν δεν σώζει στοίχη. Την καπετάνισα, τώρα την πνίγουν οι στοίχοι.

Ήσουν που ήσουν, αντάμωσες και το περίπου. Ευεργέτης μου μεγάλος, πες του τύπου. Αράξτε και λοιπόν, περνάτε ωραία, σαν να σας ακούω.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: λα. Η ώρα είναι 5:30.
1: Λας 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Big

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Flash 99,4.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελώτων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, 31 εβδόμου σήμερα του 2026, Παρασκευή, Ιούλιος, και θα είναι η τελευταία πρωινή παρέμβαση πριν πάμε και εμείς για τις διακοπές μας. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδια, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για την τελευταία ώρα του Ιουλίου πριν τα ξαναπούμε μετά από κάποιες εβδομάδες αφού επανέλθουμε.

Σήμερα θα έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους στην εκπομπή μας. Ο πρώτος θα είναι ο κύριος Γιάννης Γκέκας, ο πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Ρούντα, αντιπρόεδρο της Νίκης και βουλευτή Λάρισας.

Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στο εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευδόκιμοι, ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, η Ιωσήφινα, Ζωζεφίνα, Τζέσικα, Φρυδερίκος, Φρυδερίκη. Τις ευχές μας λοιπόν, οι εορτάζοντες, ό,τι καλύτερο τους ευχόμαστε, και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη, βλέπουμε εδώ, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Δημοκρατία. Μεγάλος ένοχος. Ο μεγάλος ένοχος έχει μία φωτογραφία τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβή συγκρίσεις πάλι με το εξωτερικό. Μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακόμα και η μεγαλύτερη μεταπολεμική πυρκαγιά στη Γαλλία είναι αναλογικά μικρότερη από το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς.

Λοιπόν, στα χαρτιά το πολύ διαφημισμένο Αιγής, η φάρσα Μπένου και τα ψευτοκονδύλια. Κοστοβόρες ενοικιάσεις αντί αγοράς εν αέριων μέσων, χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική. Σκηνές αρχαίες τραγωδίας στις κηδείες των πυροσβεστών. Είπαμε, έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις πυροσβέστες. Αβραμόπουλος, Άρσιας Ηλίας. Τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος, σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Βέβαια τις νίκες όπως λέγαμε και χθες με τον κύριο Αθανάσιο Χούπη. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ζητάει και τα ρέστα λοιπόν η Δόμνα Μιχαηλίδου μετά την επίθεση που έκανε στην οικογένεια. Οι δηλώσεις φαντάζομαι είναι σε όλους γνωστές που έκανε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε άλλο θέμα κάτω, πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η κυρία Αγαπηδάκη. Μάλιστα. Και πάνω-πάνω μια φωτογραφία του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη με τα γυαλιά αυτά που τον είδαμε όλοι, τα οποία είναι, έχουν αυτά τα γυαλιά καταγραφικά, έχουν κάμερες καταγραφής. Θα σας καταγράφω. Με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης.

0: Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην κόντρα, γιατί μιλάει για την απάτη της Τεχάν. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να διεκδικήσει 67 εκατομμύρια ευρώ από τον φορέα διαχείρισης της ανακύκλωσης ανοίγει το δρόμο για ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων της εταιρείας Τεχάν, των περιφερειαρχών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, καθώς και των κυβερνητικών παραγόντων που έκαναν τον τροχονόμο στη Μεγάλη Απάτη. Και στο κάτω μέρος της εφημερίδας σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Αυτά λοιπόν με κάποιες ειδήσεις που είδαμε, που είχαμε μάλλον μπροστά μας, που ρίξαμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γκέκα, τον πρόεδρο της Μακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Κύριε Γκέκα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την σημερινή ομιλία που θα έχουμε. Και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πάντα είναι χαρά μας να μιλάμε με Έλληνες οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό. Έλληνες μάλιστα που ασχολούνται με εθνικά θέματα, όπως άλλωστε συμπεραίνει ο καθένας από τον τίτλο που έχετε του Προέδρου της Παμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Είσαστε νέος άνθρωπος, κύριε Γκέκα. Θέλουμε να μας πείτε έτσι εντάχει και εν περιλήψη πότε ασχοληθήκατε με τα κοινά, πότε ξεκινήσατε λοιπόν και πότε γίνατε και πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας και μετά να έλθουμε να σχολιάσουμε και τις δράσεις κλπ.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω ότι από μικρό παιδί τότε που είχε ξεκινήσει το πρόβλημα με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων από τις αρχές της δεκαετίας του 90, μπορεί να ήμουν ένα παιδί στο δημοτικό, αλλά μεγάλωσα τότε με αυτό το ζήτημα, το οποίο ήταν πάρα πολύ επίκαιρο, και με το μεγάλο συλλαλητήριο τότε το 1992 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα ζήτημα γενικά το οποίο απασχολούσε και είχε κινήσει το ενδιαφέρον μου, εξάλλου ήμουνα και λάτρης της ελληνικής ιστορίας και ήταν ένα ζήτημα με το οποίο είχα ασχοληθεί. Τώρα, πιο ενεργά με αυτό το ζήτημα, με διάφορες ας πούμε δράσεις, ήταν ουσιαστικά στη Γερμανία, όταν το 2008 είχαμε διοργανώσει το πρώτο συλλαλητήριο για το ζήτημα της ονομασίας στη Στουτγκάρδη. Τότε αφορμή στάθηκε η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, αν θυμόσαστε.
0: Βέβαια.
1: Που τότε προσπάθησαν να κάνουν μέλους τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και υπήρχαν μεγάλες πιέσεις τότε η Ελλάδα να ενδώσει και να κάνει ας πούμε υποχωρήσεις στο ζήτημα της ονομασίας. Το ζήτημα τότε δεν ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο, δηλαδή είχε ψηλοτελματώσει και τότε με την αφορμή αυτή είχε ξαναβγεί στο προσκήνιο, οπότε εμείς είχαμε διοργανώσει ένα συλλαλητήριο το 2008 στη Στουτγκάρδη. Πρέπει να σας πω ότι ήταν το πρώτο συλλαλητήριο που είχε διοργανωθεί από το 1992. Και τότε είχε ακολουθήσει και μια πορεία προς την ελληνική πρεσβεία, προξενείο μάλλον, της Στουτγκάρδης, και από εκεί και ύστερα μετά μέχρι και το 2018 και το 2019 είχαμε κάνει πολλές δράσεις. Φυσικά μαζί με τον Μακεδονικό Σύλλογο του Μονάχου είχαν διοργανωθεί τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια το 2018 και το 2019 μπροστά από τα προπύλαια του Μονάχου, όπου τα προπύλαια είναι πιστά αντίγραφα των γνωστών προπυλαίων κάτω της Αθήνας. Τα είχε τότε δώσει εντολή να κατασκευαστούν ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του μετέπειτα βασιλιά της Ελλάδος του Όθωνος. Ακριβώς εκεί πέρα, σε αυτό το συμβολικό σημείο, είχαμε κάνει τα μεγάλα μας συλλαλητήρια. Και γενικά κάναμε αρκετές δράσεις τότε, ειδικά ο Μακεδονικός Σύλλογος του Μονάχου ήταν πάρα πολύ δραστήριος. Κάναμε δράσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το 2012, το 2013. Γινόντουσαν εκδηλώσεις προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάθε καλοκαίρι μεταξύ 10 και 13 Ιουνίου, που είναι και οι ημερομηνίες περίπου του θανάτου του. Διοργανώθηκαν βέβαια συλλαλητήρια και σε άλλα... και σε άλλα μέρη, δηλαδή όχι μόνο στο Μόναχο, αλλά και στην Στουτκάρδη. Γενικά είχαμε αυτή την ασχολία. Και μετά, το 2021, για να τρέξω λίγο, αποφασίσαμε το εξής. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε μια ομοσπονδία στη Γερμανία των Μακεδονικών Συλλόγων, δηλαδή υπήρχαν ομοσπονδίες, ας πούμε, των Ποντίων, των Κριτών, των Θεσσαλών, των Ηπειρωτών. Δεν υπήρχε αντίστοιχη ομοσπονδία. Υπήρχαν πολλοί μακεδονικοί σύλλογοι σε διάφορες πόλεις, αλλά διάσπαρτοι, πολλές φορές και τοπικοί, μάλιστα, από διάφορα σημεία της Μακεδονίας. Και έτσι αποφασίσαμε εμείς να δημιουργήσουμε την Ομοσπονδία, που είναι η Παμακεδονική Ένωση Γερμανίας, στην οποία ανήκουν πολλοί μακεδονικοί σύλλογοι της Γερμανίας, και είχα τη τιμή να εκλεγώ πρώτος πρόεδρος.
0: Άρα γίνεται το 21 αυτό, όπως μας λέτε,
1: μάλιστα,
0: η ίδρυση της,
1: έτσι,
0: της Παμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας.
1: Και μάλιστα η ίδρυσή μας, η ιδρυτική μας συνέλευση, επιλέξαμε, ας πούμε, συνειδητά να γίνει την 25η Μαρτίου του 2021, δηλαδή ακριβώς την ημέρα των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
0: Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πολύ σωστά. Μάλιστα. Τώρα θέλουμε να πάμε σε κάποιες, αναφέρατε ήδη πάρα πολλές δράσεις στις οποίες συμμετείχατε, σε κάποιες άλλες δράσεις στις οποίες διοργανώνετε και συμμετέχετε, οι οποίες, από όσο γνωρίζω, κάποιες επαναλαμβάνονται και κάθε χρόνο, αλλά τότε είχατε και μεγάλη συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είχαν γίνει τότε με την υπογραφή της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Θυμόμαστε όλοι εδώ, τουλάχιστον όλοι οι κάτοικοι της Μακεδονίας και της Βόρειου Ελλάδος. Δώστε μας λοιπόν κάποιες από αυτές τις δράσεις στις οποίες συμμετείχατε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι, μας δίνονταν αφορμή να συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις και πολλές φορές και ακτιβιστικού τύπου. Έτσι ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι λίγο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όχι μόνο μετά την υπογραφή, αλλά κυρίως μετά την κύρωση της Συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που έγινε στις 25 Ιανουαρίου του 2019, λίγους μήνες αργότερα, το Μάιο του 2019, είχε έρθει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Νίκος Κοτζιάς, στο Μόναχο, και εκεί πέρα σε μια εκδήλωση κόμπαζε για το μεγάλο επίτευγμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βέβαια, η ομιλία είχε και θέμα γενικά, ας πούμε, τις διάφορες, ας πούμε, διεθνείς εξελίξεις. Και εκεί πέρα, ας πούμε, είχαμε πάει ένα επιτελείο του Μακεδονικού Συλλόγου του Μονάχου και κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, όπου τον εξόργησαν πάρα πολύ. Στην ουσία του είχαμε πει το εξής, ότι του είχε γίνει μία μήνυση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων για εσχάτη προδοσία και για κατάχρηση εξουσίας. Είχε μεταβιβαστεί αυτή η μήνυση ήδη στη Βουλή. Βέβαια, δεν έγινε ποτέ εξεταστική επιτροπή για αυτό το ζήτημα και του είχαμε πει ότι στην ουσία είναι υπόδικος και ότι κάποια στιγμή, που αν αλλάξουν οι ισορροπίες στη Βουλή, ότι κάποια μέρα θα απολογηθεί γι' αυτό και θα τιμωρηθεί. Βέβαια, είναι βέβαιο ότι θα τιμωρηθεί και ιστορικά. Ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό θα το καταγράψει ως μια, θα είναι μια πολύ μελανή σελίδα στην ελληνική ιστορία και θα φέρει το όνομά του κυρίως και βέβαια του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Τέλος πάντων, τότε είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ένταση στην αίθουσα. Είχαν τραβηχτεί και κάποια βίντεο, τα οποία μετά διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης και είχε γίνει έτσι το θέμα αρκετά viral. Αλλά ξέρετε, πέρα από αυτό, εμείς προσπαθούμε ή τέλος πάντων δεν χάνουμε ευκαιρία όταν έρχονται διάφοροι πολιτικοί, οι υπουργοί, διάφοροι αξιωματούχοι τέλος πάντων στην Γερμανία, της ελληνικής κυβερνήσεως, θέλουμε όπου μπορούμε να το θέτουμε αυτό το ζήτημα, για να περνάμε το μήνυμα ότι εμείς δεν ξεχνάμε. Και αυτό το κάναμε και στον ίδιο το τωρινό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Α, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον. Για πείτε μας.
1: Το 2023, λίγο πριν τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης είχε έρθει στο Μόναχο για την Σύνοδο Ασφαλείας που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην πόλη, και με αφορμή τότε, γιατί ήταν και προεκλογική περίοδος, είχε διοργανωθεί στο ξενοδοχείο Hilton μια εκδήλωση όπου θα μιλούσε προς τους ομογενείς του Μονάχου. Εκεί παραβρεθήκαμε πάλι με επιτελείο του Μακεδονικού Συλλόγου του Μονάχου, και μετά την ομιλία είχαμε συντάξει από πριν μια επιστολή, την οποία την συνυπέγραφαν όλες οι παμακεδονικές ενώσεις του εξωτερικού, όπου εκεί πέρα στην ουσία δεν έκαναμε τίποτα άλλο από το πήραμε αποσπάσματα της δικής του της ομιλίας που είχε κάνει τότε λίγο πριν επικυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή, που έλεγε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί πρόεδρο ή πρωθυπουργό της Μακεδονίας στην Ελλάδα, ότι θα επαναδιαπραγματευτεί. Μπράβο, ότι θα πάει να διαπραγματευτεί, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν μακεδονική εθνικότητα και γλώσσα που αναγνώρισε δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τέλος πάντων, είχε υποσχεθεί διάφορα. Εμείς όλα αυτά τα συντάξαμε σε μία επιστολή. Βεβαίως ότι θα θέσει βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων. Τελικά εμείς αυτό δεν το κάνουμε, αλλά αυτή τη δουλειά τι κάνει για μας η Βουλγαρία.
0: Τα θυμόμαστε πολύ καλά, κύριε Γκέκα.
1: Ναι, δυστυχώς. Και εμείς αυτή την επιστολή προσπαθήσαμε τότε στο Hilton, στο Μόναχο, να του τη δώσουμε. Πρέπει να σας πω, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί φυσικά περιστοιχίζεται από φρουρά και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, κατέστη δυνατόν να τον πλησιάσω και να βρεθώ μπροστά του και να του δώσω αυτή την επιστολή. Προς τιμή του, πρέπει να πω, την διάβασε εκεί επί τόπου. Εντάξει, δεν ανταποκρίθηκε, δεν είπε κάτι το ιδιαίτερο. Την έβαλε στη τσέπη του τέλος πάντων και είπε, εντάξει, θα δούμε. Εμείς του επισημάναμε ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να παίξει το χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή δηλαδή που χάσαμε το χαρτί του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν μπει πλέον ταυτόχρονα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ας πούμε, που υπογράφτηκε. Δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλούς μοχλούς πίεσης, οπότε σε αυτό πρέπει να τηρήσετε την υπόσχεσή σας. Αυτό του είπαμε. Εντάξει, κούνησε το κεφάλι, είπε, εντάξει, θα το δούμε, και τέλος πάντων έφυγε. Με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι εντάξει, εμείς προσπαθούμε να τους υπενθυμίζουμε. Είτε έρχονται υφυπουργοί εξωτερικών υπεύθυνοι για τον απόδημο ελληνισμό, όπως ήταν ο κύριος Λοβέρδος που είχε έρθει στη παρέλαση της Στουτκάρδης, είτε είναι ο Γενικός Γραμματέας Απόδημο Ελληνισμού που έρχονται και αυτοί ενίοτε για διάφορους λόγους στη Στουτκάρδη, όπως ήταν ο κύριος Χρυσουλάκης. Εμείς είμαστε εκεί και το θέτουμε, να ξέρετε, και θα το θέτουμε μέχρι να δούμε ότι γίνονται επιτέλους κάποιες κινήσεις και δράσεις που αναμένουμε.
0: Πάντως, κύριε Γκέκα, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, παρήγορο και αισιόδοξο που ασχολούνται νέοι άνθρωποι και ειδικά του εξωτερικού. Μάλλον έχουν ίσως περισσότερες ευαισθησίες από εμάς που ζούμε εδώ στην μητέρα πατρίδα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο που συνεχίζουν να ασχολούνται με αυτά τα εθνικά θέματα και δεν ξεχνάν και δεν πέφτουν στη λύθη. Αλλά επειδή αναφερθήκατε και στην παρέλαση, κύριε Γκέκα, θα ήθελα να μας πείτε, δώστε μας λίγο μια εικόνα, γιατί η παρέλαση που αναφερθήκατε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε εικόνες, δεν έχει, πώς να το πω, δεν την έχουν αναπαράξει εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει, που είναι η παρέλαση που γίνεται κοντά στο Μάρτιο, τέλος πάντων, κοντά στην επέτειο της επαναστάσεως, την 25η Μαρτίου.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, για πρώτη φορά πάρθηκε αυτή η απόφαση, γιατί φυσικά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, για την 28η Οκτωβρίου. Φυσικά και στη Γερμανία τα παιδιά λένε ποίηματα, τραγούδια κτλ. Πάντοτε γίνονται βέβαια εκδηλώσεις. Αλλά στη Γερμανία δεν γινόταν ποτέ παρέλαση. Παρέλαση γινόταν, όπως γνωρίζουμε, στην Πέμπτη Λεωφόρο, στη Νέα Υόρκη, όπου έρχονταν εκεί και οι Εύζωνες, αλλά στη Γερμανία για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία της ίδιας της χώρας, δεν το πολύ βλέπανε θετικά. Ωστόσο, το 2021, κυρίως σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και δευτερευόντως πολιτιστικοί σύλλογοι, αποφάσισαν να διοργανώσουν την πρώτη παρέλαση με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 2021. Βέβαια, τότε το επιπλέον πρόβλημα ήταν ότι βρισκόμασταν σε μια εποχή πανδημίας, αν θυμόσαστε.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο. Γίνανε από ανθρώπους με πραγματικά πάθος και μεράκι όλο το οργανωτικό. Δόθηκε μάλιστα και η άδεια από το Προεδρικό Μέγαρο να έρθει άγημα της Προεδρικής Φρουράς να παρελάσει στο κέντρο της Στουτκάρτης, πιο κέντρο δεν γίνεται δηλαδή πραγματικά, μάλιστα Σάββατο που έχει και πάρα πολύ κόσμο και κίνηση. Και από το 2000, όπου συμμετείχαν φυσικά σχολεία, τα παιδιά, πολιτιστικοί σύλλογοι, συμμετείχαμε και εμείς σαν Επαμακεδονική Ένωση Γερμανίας, δηλαδή παραλέσαμε στο κέντρο της Στουτκάρδης με παραδοσιακές μακεδονικές φορεσιές, είτε με τη φορεσιά του Μακεδονομάχου, είτε με τις φορεσιές του Ρουμλούκη και από διάφορες άλλες περιοχές. Και φυσικά ήταν καλεσμένοι πάντοτε, είναι καλεσμένοι και επίσημοι, δηλαδή από όλα τα κόμματα, είτε εκπρόσωποι του κράτους, φυσικά η Ελληνίδα, αναλόγως γιατί αυτά αλλάζουν, η Ελληνίδα και ο Έλληνας πρέσβης, από Βερολίνο φυσικά είχε έρθει ο πρόξενος, αντιπρόσωποι από διάφορα κόμματα. Από την αρχή, πρέπει να πω, στα πρώτα χρόνια δεν πολύ έρχονταν, μετά σιγά σιγά δειλά άρχισαν σχεδόν τα περισσότερα κόμματα να στέλνουν διάφορους αντιπροσώπους. Βέβαια, ίσως αυτό να έχει να κάνει ότι τώρα έχει αλλάξει και ο νόμος για την ψήφο των αποδήμων, οπότε είμαστε τώρα και ψηφοφόροι από το τόπο διαμονής μας, ενώ πριν έπρεπε να πάρουμε το αεροπλάνο για να έρθουμε να ψηφίσουμε στην Ελλάδα. Σε δεκαετία του 80 και του 90 θυμάμαι τότε οι Ολυμπιακοί, τέλος πάντων τα κόμματα, μισθώναν.
0: Θυμόμαστε όλα αυτά, κύριε Γκέγα, το τι γινόταν τότε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θυμόμασταν τους ομογενείς τότε μόνο για να έρθουν εδώ και να ψηφίσουν. Αυτή ήταν η σχέση που είχε η Ελλάδα, η μητέρα Ελλάδα με τους ομογενείς.
1: Δυστυχώς, ναι. Οπότε έτσι διοργανώνονται, ας πούμε, από τότε οι παρελάσεις, επειδή είναι κάθε φορά, όπως είπαμε, με τους Εύζωνες, και επειδή, ας πούμε, εντάξει, είναι και τα έξοδα πάρα πολύ μεγάλα τα οποία το στηρίζουν οι διάφοροι τα ελληνικά σωματεία, η παρέλαση για την 25η Μαρτίου γίνεται κάθε 2 χρόνια, δηλαδή έγινε για πρώτη φορά το 2021, έγινε μετά το 23 και το 25, φέτος δεν έχει γίνει, αλλά θα γίνει το 27. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτός από την παρέλαση συνήθως διοργανώνονται και διάφορες βραδιές φιλελλήνων, διότι στη Γερμανία, η Γερμανία είχε, μπορεί στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμα και τώρα σε διάφορα θέματα με το γερμανικό κράτος να έχουμε διαφωνίες σε πολλά θέματα, δεν λέω μόνο για τα μνημόνια και για όλα αυτά τότε που είχαν γίνει με Σόιμπλε, Μέρκελ κτλ. Ή τέλος πάντων ο ρόλος που έπαιξε η Γερμανία σε μικρατική καταστροφή. Αλλά όμως η Γερμανία ταυτόχρονα ανέδειξε και τους περισσότερους φιλέλληνες. Δεν ήταν λίγοι. Ήταν η χώρα με τους περισσότερους φιλέλληνες. Εμείς καταφέραμε και βρήκαμε διάφορους απογόνους των φιλελλήνων αυτών που ζουν ακόμα. Να σας αναφέρω ενδεικτικά τον Νόρμαν. Υπάρχουν και διάφοροι δρόμοι και οδοί με αυτό το όνομα του Νόρμαν, ο οποίος είχε πάρει μέρος τότε στη μάχη του Πέτα, αλλά και στην πολιορκία του Μεσολογγίου που είχε γίνει, και βρήκαμε τη τελευταία απόγονό του και τη τιμήσαμε.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Ήταν καλεσμένοι και επίσημοι Γερμανοί προσκεκλημένοι. Για παράδειγμα, πρέπει να σας πω ότι ήρθε ο δήμαρχος της Στουτκάρδης, ήρθαν αντιπρόσωποι του κρατηδίου της Βάδης Βιρτεμβέργης κτλ.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, λέω και ας πούμε αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί. Α, ναι, και όπως είπατε φυσικά δεν προβάλλεται ιδιαίτερα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να πω ότι κυρίως η ΕΡΤΡΙΑ, η εκπομπή Διασπορά της κυρίας Χρύσας Άμμου, έχει παραβρεθεί και έχει πάρει πλάνα και έχει δείξει η ΕΡΤΡΙΑ. Νομίζω κάποια πολύ λίγα πλάνα έχει δείξει κιόλας το κρατικό κανάλι, η ΕΡΤΕΝΑ, αλλά δεν θυμάμαι εγώ να έχει προβληθεί από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ισχύει. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, κύριε Γκέκα, και πάρα πολλές οι δράσεις σας. Επειδή έχουμε όμως ένα λεπτό πριν κλείσουμε την συνομιλία, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Θα θέλαμε να μας δώσετε ένα μήνυμα, να μας μεταφέρετε ένα μήνυμα εκεί από τους ομογενείς της Γερμανίας, ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας εδώ στην Ελλάδα που σας ακούνε.
1: Ναι, εμείς προσπαθούμε να κρατούμε όσο γίνεται την ελληνική σημαία ψηλά στο εξωτερικό και προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε, ας πούμε, επάξια, δηλαδή να είμαστε πρεσβευτές του ελληνισμού, όχι μόνο είπα Μακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, αλλά και όλοι οι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Γι' αυτό και όλας προσπαθούμε με διάφορες δράσεις που σας είπα να αυτό το πράγμα να το υπογραμμίζουμε, και όταν βρισκόμαστε οι ομογενείς τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, όπως τώρα φέτος, διοργανώνουμε και το αντάμωμά μας όλων των μακεδονικών σωματείων και των παμακεδονικών ενώσεων. Φέτος θα γίνει στη Φλόρινα το άλλο Σάββατο στις 8 Αυγούστου, και όσοι παραβρεθούν εκείνη την περίοδο στη Φλόρινα θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δούμε. Θα γίνουν πραγματικά, ας πούμε, θα είναι ένα διήμερο πλούσιο σε εκδηλώσεις, είτε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Πάρκο Ξαρχάκο, θα γίνει μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ιούνα Δραγούμη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μακεδονικό αγώνα. Σήμερα το βραδάκι στις 7 η ώρα. Μάλιστα. Όσοι έχουν χρόνο και όρεξη να έρθουν, θα είμαι και εγώ εκεί. Θα κάνω μια ας πούμε ολιγόλεπτη ομιλία και θα γίνει και μια επιμνημόσυνη δέση για τον μεγάλο Έλληνα Ιούνα Δραγούμη.
0: Εξαιρετικά. Κύριε Γκέκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο να ευχηθώ. Θα μου δώσετε μια υπόσχεση ότι θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, θα έχουμε επικοινωνία, να μαθαίνουμε και τα νέα σας. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στη διοργάνωση που είπατε για τις 8 Αυγούστου στη Φλόρινα, της μεγάλη συνάντηση εκεί πέρα. Και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γκέκας, πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Ρούντα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια.
6: Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Πρωινή παρέμβαση συνέχεια. Είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Flash 99 και 4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Νάκος. Και καλωσορίζουμε τον αγαπητό κύριο Ρούντα. Κύριε Ρούντα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να στείλω και εγώ την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και φυσικά και σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
0: Να είστε καλά. Ευχόμαστε εμείς βέβαια καλές ημέρες να έχουμε, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: είναι αλήθεια.
0: Έχουμε εξελίξει πάλι φωτιές, μεγάλες φωτιές. Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος, Κάλυμνος, Αχαΐα.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ναι,
0: και τρεις νεκρούς και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Τι γίνεται, κύριε Ρούντα? Κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, παρά τις όσες εξαγγελίες υπάρχουν.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τεράστια προχειρότητα. Καταρχήν να πω το εξής, το είπαμε και η Νίκη συνολικά και ο Πρόεδρος και όλοι οι βουλευτές, να ευχηθούμε καλό παράδεισο στους πεσόντες πυροσβέστες, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Εύχομαι να είναι οι τελευταίοι που θα θρηνήσουμε, να μην υπάρξουν ποτέ ξανά άλλοι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται πραγματικά ηρωικά, πολλές φορές και χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για να προστατέψουν και εμάς και τις ζωές μας εννοώ δηλαδή, και τις περιουσίες μας. Και όσο και αν, τώρα θα το πω, δεν γίνεται να μην το πω, και όσο και αν οι κυβερνήσεις βγάζουν συλληπιτήριες αναφορές, τη στιγμή όπως η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή που ο κύριος υφυπουργός, ο κύριος Τουρνάς, έτσι χαρακτήρισε τους πενταετής πυροσβέστες ως καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος και τους εποχικούς πυροσβέστες ως εισβολής. Επειδή κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά, τη στιγμή που ο κύριος Τουρνάς απειλεί τους Έλληνες πολίτες ότι θα έχουν και στέρηση μισθού αν δεν πάρουν και τον προσωπικό αριθμό.
0: Πραγματικά,
1: συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι εξοργιστικό.
0: Ναι,
1: είναι εξοργιστικό. Γιατί
0: είναι εξοργιστικό.
1: Θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα, πυροσβέστες, λιμενικούς, σώματα ασφαλείας, αστυνομικούς, ο ίδιος ο υπουργός, δηλαδή η κυβέρνηση, η οποία βγαίνει τώρα και τους λέει στις οικογένειές τους συλληπιτήρια για το θάνατό τους, τους απειλεί αν δεν πάρουν τον προσωπικό αριθμό.
0: Η επιτομή της υποκρισίας είναι αυτή.
1: Υποκρισίας και επιτομή της πολιτικής κατάδειας, θα το πω, και της ανοργανωσιάς και της ανικανότητας, γιατί κάθε καλοκαίρι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο να ρωτάμε τι γίνεται, αν υπάρχει οργάνωση, αν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες προστασίας, αν και καταλήγουμε στο 112 απλά να εκενώνουμε περιοχές. Προφανώς θα εκενωθεί μια περιοχή όταν κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, αλλά το 112 δεν είναι η λύση.
0: Πραγματικά δεν είναι η λύση. Ναι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, επικαλούνται συνέχεια το 112, το 112, γιατί δεν αναφέρονται στα μέσα πυρόσβεσης και γιατί δεν αναφέρονται στα σύγχρονα μέσα που θα έπρεπε να έχουμε εδώ, ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα τις πρώτες αιστείες? Γιατί δεν
1: σωστά
0: αναφέρονται λοιπόν σε όλα
1: σωστά
0: αυτά, κύριε Ρούντα?
1: Πολύ σωστά. Δεν αναφέρονται γιατί προφανώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στελέχη. Καταρχήν υπάρχει υποστελέχωση. Ούτε μέσα υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχουν τις περιόδους του καλοκαιριού, ειδικά όταν υπάρχει έτσι, επικείμενη αύξηση του αέρα, να υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, θα έπρεπε να υπάρχουν περιπολίες. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους εθελοντές, το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, πολίτες
0: εθελοντικά,
1: οι οποίοι εθελοντικά αφήνουν τον καφέ τους στην κυριολεξία. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτοί οι άνθρωποι. Αφήνουν τον καφέ τους, τη τηλεόρασή τους και την ξεκούρασή τους και πάνε οργανωμένα με την πολιτική προστασία όπου υπάρχει να δηλώσουν το παρόν, να κάνουν δάσο προστασία.
0: Έτσι, σε παρατηρητήρια, σε περιπολίες κλπ.
1: Παρατηρητήρια
0: και
1: είναι να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους πολίτες, γιατί δίνουν το παράδειγμα του ενεργού πολίτη.
0: Το παράδειγμα το οποίο, κύριε Ρούντα, δεν το δίνουν αυτοί που μας κυβερνούν.
1: Τι να δώσουν? Καταρχήν νομίζω ότι δεν αισθάνονται πολίτες, έχουν πάθει ιδρυματισμό. Νομίζουν ότι ανήκουν σε μια εκλεκτή ελίτ, η οποία ανέμεται μονίμως. Ο σκοπός είναι ανέμεται την εξουσία, να κατέχει να ανέμεται την εξουσία. Από εκεί και πέρα οι άλλοι είναι πολιτικά αντικείμενα. Τους Έλληνες πολίτες τους βλέπουν ως πολιτικά αντικείμενα πειραματισμών, πάνω στους οποίους θα εφαρμόζουν τις πολιτικές που θέλουν. Οι οποίες, να πω ότι και οι πολιτικές αυτές δεν είναι πρωτότυπες, δηλαδή δεν έχουν φτιαχτεί από Έλληνες πολίτες, πολιτικούς, να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Η πληθώρα τους έρχεται απ' έξω, ως ευρύτερες κατευθύνσεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα.
0: Τεράστιο ζήτημα. Θα έχουμε, θα έχουμε την δυνατότητα κάποια στιγμή να το αναλύσουμε και αυτό, κύριε Ρούντα. Γιατί σαν πολίτες, σαν Έλληνες πολίτες, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή δεν πάει άλλο. Ασχολούνται με όλα τα επουσιώδη και με όλα τα άλλα τα οποία μας καίνε κυριολεκτικά και μεταφορικά, τα αφήνουν στον αυτοκίνητο.

0: αυτοδύναμες ήταν οι κυβερνήσεις που μας έσυραν στα μνημόνια. Αυτοδύναμες ήταν οι κυβερνήσεις που φτωχοποίησαν τη χώρα. Αυτοδύναμες είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες πετάνε τους Έλληνες πολίτες στην άκρη και δεν τους θέτουν επί της ουσίας να είναι συμμέτοχοι στην νομοθετική διαδικασία. Αυτοδύναμες είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες στην Τουρκία εκπέμπουν αυτό το μήνυμα, το μήνυμα της υποτέλειας στην αναθεωρητική Τουρκία, ότι εμείς είμαστε φόροι υποτελείς. Και εδώ θα πω, δεν γίνεται να με το σχολιάσω. Έτσι, το μήνυμα το οποίο εξέβαμε σε αυτή, μην τη χαρακτηρίσω τώρα, είπαμε δήλωση της Πρόεδρου, άθλια δήλωση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που στην ουσία λέει ότι να είμαστε καλά παιδάκια, να μην αντιδρούμε όπως κάνανε, λέει, τότε οι πυρώτες και πήραν τα προνόμια από τους Τούρκους. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι άγνοια αυτά τα οποία τους οδηγούν να εξτομίζουν τέτοια πράγματα. Ειλικρινά δεν μπορώ να...
0: Ανακαινίζουμε τώρα τζαμιά για ποιο λόγο? Τζαμιά και χαμάμ. Γιατί έλκω και τη μισή μου καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα. Ωραία. Ανακαινίζουμε τζαμιά για ποιο λόγο? Σε ένα τζαμί, μάλιστα, δεν γίνεται να μην το πω, που εκεί σφαγιάστηκε ο Διονύσος ο φιλόσοφος, ο επίσκοπος.
1: Ναι, πρέπει να το ανακαινήσουμε, γιατί...
0: Δηλαδή, τι να πούμε, τι που σφαγιάστηκαν εκεί οι Έλληνες από τους Τούρκους, επειδή ζήτησαν την ελευθερία τους και αγωνίστηκαν υπέρ πίσους και πατρίδες. Δηλαδή, τι να πούμε στους Τούρκους, ότι κοιτάξτε, εδώ που μας σφάξατε τους Έλληνες, τους συμπολίτες μας, εμείς τους τα ανακαινήσουμε, γιατί για σε περίπτωση που μας ζητηθεί στο μέλλον ένα τζαμί να το δώσουμε, να το έχουμε έτοιμο? Γιατί κάπου εκεί πάει το πράγμα. Αντί να ανακοινήσουν καμία εκκλησία.
1: Πάντως το λένε και η Ρερούντα, ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό, άρα θα φέρουμε ξένους, μετανάστες, μουσουλμάνους, για να κάνουν ότι, έτσι, να λύσουμε το δημογραφικό, να τους βάλουμε και στο στρατό κτλ.
0: Να σας πω την αλήθεια, τώρα το πρίδα μία είδηση που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για εισρωή χιλιάδων μεταναστών σε μια ισπανική επικράτηση στη Βόρεια Αφρική, που ερχόταν από το Μαρόκο, και είδα φωτογραφίες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο, αλλά δείτε το ειδησιογραφικά, και μάλιστα ενεπλάκη και ο ισπανικός στρατός, υπάρχουν και νεκροί. Δηλαδή μιλάμε για απόβαση χιλιάδων Αλγερινών, πρέπει να είναι, από ό,τι κατάλαβα. Εικόνες τραγικές.
1: Και τα ίδια συμβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι? Γιατί κάθε μέρα υπάρχει απόβαση, αλλά αυτά τα αποκρύπτουνε, κύριε Ρούντα. Κάθε μέρα υπάρχει απόβαση.
0: Με τον κύριο Νατσιό, με τον πρόεδρό μας, με τον πρόεδρο της Νίκης, είχαμε πάει, νομίζω πέρσι-πρόπερσι, στην Κρήτη. Και το είδα με τα μάτια μου αυτό που σας λέω, γιατί βρέθηκα στο κέντρο κράτησης στην Αγιά Χανίων. Βρέθηκα, θέλαμε να πάμε για την ακρίβεια κάτω στην Κρήτη να κάνουμε μια επόπτηση της περιοχής. Και βρέθηκα στο μέρος αυτό που ήταν κρατούμενο, ήταν γύρω στα 700 άτομα από τον Μπρούς είχαν ξεκινήσει, κρατούμενοι με μια αστυνομική δύναμη 10 περίπου ατόμων, μισή για την ακρίβεια, μισή αστυνομική, μισή λιμενική, που τους ανθρώπους, τους ήρωες, τους δικούς μας, τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς, είχαν αφήσει ούτε μια κλούβα μάτ δεν είχε, 10 περίπου άτομα με 700. Και ήταν όλοι άνδρες, ούτε μια γυναίκα. Και να σας πω περίπου ηλικίες, γιατί το είδα με τα μάτια μου τώρα, βαριά να ήταν 35-40 χρονών, βαριά.
1: Έτσι.
0: Το είδα με τα μάτια μου αυτό και έχω και φωτογραφίες.
1: Αυτά τα οποία όποιος τα λέει και όποιος τα επισημαίνει, τον γεμίζουν και το λούζουν με χαρακτηρισμούς, αλλά από επιχειρήματα μηδέν. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Και ούτε κανείς έχει απαντήσει στο ερώτημα, στο εξής απλό ερώτημα, ότι παιδιά, πόσους αντέχουμε, πότε σταματάμε.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω και πάρα πολλά ερωτηματικά για τις φωτιές στην Νότια Κρήτη, στην περιοχή της Νότιας Κρήτης. Έχω πολλά ερωτηματικά, το θέτω στο δημόσιο διάλογο ευρύτερα.
1: Μάλιστα. Να σας πάσω ένα άλλο θέμα, κύριε Ρούντα, γιατί ασχολείστε ιδιαιτέρως και αφορά την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Που τελικά θα μας πείτε σε τι σημείο της διαδικασίας είμαστε, γιατί μας είχατε αναφέρει τη διαδικασία, το τι πρέπει να γίνει με τους 150-180, την αναθεωρητική βουλή, και η Νίκη γνωρίζουμε ότι δεν συνένεσε στην αναθεώρηση.
0: Ναι, να το πω απλά, η Νίκη, δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουμε σε μια τέτοια κυβέρνηση, η οποία έχει χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητας και έχει χάσει κάθε ικανότητα να κερδίσει τον σεβασμό και την συνένεση όλων των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και το λέω αυτό, στο αντιπροσωπευτικό σύστημα που έχουμε,

0: καλός ή κακός. Ένα βασικό σημείο της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι το κατά πόσο υπάρχει ένας υγιής και ουσιαστικός και ευγενής διάλογος μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Η ένταση δηλαδή που υπάρχει μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας στο αντιπροσωπευτικό σύστημα ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ένα σημείο κριτικής, διαλόγου, αντιπαραθέσεων κτλ. Τώρα, κατά πόσο, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους κυριαρχίας, δεν λειτουργεί με όρους σεβασμού και διαλόγου. Δηλαδή, δεν θέλει να συζητήσει πραγματικά με την μειοψηφία, με τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλει απλά να κυριαρχήσει. Και το έχω πει πολλές φορές, λειτουργεί ως έκφραση της εκλόγιμης μοναρχίας που έχουμε. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου η κυβέρνηση απλά και μόνο έχει κατέθεσει μια άθλια πρόταση 34 άρθρων, που τα έθεσε προς αναθεώρηση, τα οποία στην ουσία τι κάνουνε, να το πω έτσι, ουδεμία αλλαγή προς το καλύτερο επιφέρουν. Στην ουσία κάνουνε περιφερειακές αλλαγές, να το πω έτσι, στα βασικά άρθρα, η ουσία όμως των προβλημάτων παραμένει ίδια. Να το πω απλά και λαϊκά, ήταν μια τρύπα στο νερό η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς αυτό πράγμα δεν μπορούμε να συνενέσουμε. Να υπογράψουμε λευκή επιταγή προς τη Νέα Δημοκρατία δεν θα το κάνουμε. Και πόσο μάλλον τη στιγμή που η αναθεωρητική βουλή δεν δεσμεύεται καθόλου από αυτά που ορίζει η προτείνουσα βουλή που έχουμε τώρα.
1: Σωστά. Ενδεικτικά, ας πούμε, για το άρθρο 86 και το άρθρο 16, κύριε Ρούντα, τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία?
0: Λοιπόν, επειδή έχω και την πρόταση μπροστά μου, τώρα δεν έχει νόημα κάτω να σας τη διαβάσω. Εγώ θα σας πω για το άρθρο, βασικά είναι το άρθρο 86 και το άρθρο 90, παράγραφος 5 και πάρα πολλά άλλα. Στο άρθρο 86, στην ουσία, που αφορά στον λεγόμενο νόμο περί της ευθύνης των υπουργών. Ωραία. Το πρόβλημα είναι ένα, ότι όταν έρθει η ώρα να διωχθεί ένας υπουργός, πρέπει να συνενέσει η Βουλή. Δηλαδή, όταν λέμε Βουλή, τι εννοούμε? Η πλειοψηφία. Όταν εννοούμε πλειοψηφία, τι εννοούμε? Οι βουλευτές της κυβέρνησης. Όταν λέμε βουλευτές της κυβέρνησης, τι εννοούμε? Το Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν λέμε Υπουργικό Συμβούλιο, τι εννοούμε? Πρωθυπουργός.
1: Έτσι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι, αυτόν τον συλλογισμό άλλωστε είχε κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης για να μας πει ότι εμείς κόβουμε και ράβουμε και εμείς αποφασίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, ό,τι και λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
0: Εδώ λοιπόν, στην δήλωση αυτή του κύριου Γεωργιάδη φαίνεται και αυτό που σας είπα πριν, και στο θεωρητικό επίπεδο, στο πολιτιολογικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Δηλαδή, αυτός που είναι στην πλειοψηφία πώς αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα κόμματα? Τα αντιμετωπίσει ένα πλαίσιο ευγενούς και υγιούς διαλόγου που όντως θέλει να κάνει μια συζήτηση για να λυθούν προβλήματα, ή τους βλέπει ως παρακατιανούς? Έτσι. Η δήλωση του κ. Γεωργιάδη αυτό δηλώνει, ότι νομίζουν ότι είναι μονάρχες. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ η πρώτη Νέα Δημοκρατία τι λέει στην ουσία? Κατάργησε τη λέξη αμελητή. Δηλαδή, όταν γινόταν μια έρευνα και φτάναν στο όνομα ενός υπουργού, αμέσως πήγαινε στη Βουλή.
1: Αυτό οπότε τότε αμελητή, η Βουλή. Ναι,
0: ναι, αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα. Χοντρικά σας τα λέω για να μην ζαλίσω και τους ακροατές. Τι λέει? Καταργούμε το αμελητή, οπότε σου λέει τα αρμόδια δικαστικά όργανα θα μπορούν να κάνουν την ανάκριση, την προανάκριση, όλες εκείνες τις δικαστικές διεργασίες, και μετά θα φέρουν το φάκελο στη Βουλή. Ναι, αλλά όμως το βασικό πρόβλημα, ότι πάλι θα αποφασίζει η Βουλή, δεν το καταργούν.
1: Ακριβώς.
0: Παραμένει πάντα. Δηλαδή, στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η αρμοδιότητα της Βουλής παραμένει.
1: Άρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
0: Όχι απλά, τίποτα δεν αλλάζει. Μια κοροϊδία. Εμείς προτείναμε κατάργηση του άρθρου 86. Για να είμαστε σαφείς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων? Λοιπόν, τώρα το άλλο επίσης άθλιο είναι το άρθρο 90, παράγραφος 5, που αφορά στην ανάδειξη ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηριών. Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο και Άρεος Πάγος.
1: Για πάμε εδώ, ναι, για να δούμε και τι ισχύει σήμερα και το τι πρόταση έκανε. Να το ξαναπούμε, γιατί το έχουμε πει το τι ισχύει σήμερα.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε μια διαδικασία στην οποία συμμετείχα και εγώ στη τρέχουσα θητεία μου. Δηλαδή, ήταν η διάσκεψη των προέδρων, ερχόταν ένας κατάλογος από τους υποψήφιους να λάβουν τις θέσεις. Υπήρχε ένα σώμα από βουλευτές όλων των κομμάτων. Και τι κάνανε οι βουλευτές? Γινόταν μια συζήτηση, ένα διάλογο, σαν συνέντευξη, να το πω έτσι χοντρικά, με τους υποψηφίους. Βλέπαμε τα βιογραφικά τους και μετά γινόταν μια ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Στην Επιτροπή αυτή την πλειοψηφία πάλι την είχαν οι βουλευτές της κυβέρνησης. Κρατήστε το αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και κάναμε μια πρόταση. Προσέξτε, πρόταση. Προτείναμε δηλαδή το σώμα αυτό με ψηφοφορία, ότι για τη θέση την τάδε αυτός, εκείνος, ο άλλος. Την τελική απόφαση όμως την έπαιρνε πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή πάλι ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Και προσέξτε, η Ελλάδα δέχτηκε μεγάλη κριτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το ζήτημα, οπότε αναγκάστηκε να το αλλάξει, γιατί στην ουσία είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά σε, και τη το είπε μέσα από τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί δηλαδή να ορίζετε τους δικαστές εσείς με αυτόν τον τρόπο και να μην έχουν λόγο και οι δικαστές να σας προτείνουν κάτι. Οπότε έκανε η κυβέρνηση πάλι μια πονηριά, ζήτησε από τους δικαστές οι ίδιοι να τις προτείνουν τις κυβέρνησες ποιους θέλουν. Οι ίδιοι δικαστές λέει αποφάσισε εσείς. Το ζήτημα όμως πάλι το πρόβλημα παραμένει, ότι οι δικαστές πρότειναν αυτούς και αυτούς και αυτούς που ήδη έκριναν ότι είναι κατάλληλοι. Άλλοι όμως την τελική απόφαση την είχε το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός.
1: Και πού είναι η διάκριση των εξουσιών, κύριε Ρούντα?
0: Ποια διάκριση των εξουσιών? Δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εδώ είναι η κακώς εννοούμενη διασταύρωση των εξουσιών, γιατί υπάρχει και η καλώς εννοούμενη διασταύρωση των εξουσιών, υπό την έννοια του σεβασμού των ορίων που δείχνει μία εξουσία προς την άλλη και σε μια ευγενή συνεργασία. Έτσι, γιατί τα όργανα και η εξουσία σε μια σωστή πολιτεία συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι, αρμονικά.
1: Σωστά.
0: Όταν δεν συνεργάζονται αρμονικά, υπάρχει κακώς εννοούμενη διασταύρωση. Κοινώς δηλαδή η προσπάθεια ελέγχου της μιας εξουσίας με την άλλη. Και εδώ να πω ότι το αντιπροσωπευτικό μας σύστημα έχει πάλι ένα πρόβλημα. Η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, ελέγχει την νομοθετική εξουσία, γιατί έχουμε την πλειοψηφία με τους βουλευτές κυβέρνησης. Άρα δεν υπάρχει υγιής διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας τη στιγμή που οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχουν την πλειοψηφία και της εκάστοτε κυβέρνησης. Οπότε τώρα σε αυτή την περίπτωση ήρθε τώρα η Νέα Δημοκρατία και κάνει, λέει, ακούστε τώρα την πονηριά, γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέει η Νέα Δημοκρατία, οι προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών να γίνονται, λέει, από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Δηλαδή να υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή από όλους τους βουλευτές. Χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, να μην ανακατεύεται καθόλου η κυβέρνηση, από έναν κατάλογο 3 δικαστών για κάθε θέση προτείνει από τις οικίες ολομέλειες. Δηλαδή τι σου λέει? Οι οικίες ολομέλειες των δικαστηρίων, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο, Άριος Πάγων, οι ίδιοι δικαστές να δίνουν ένα κατάλογο, ο καθένας, και να έχει 3 ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτά τα ονόματα να διαλέξει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και ρωτάω εγώ τώρα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ποιος έχει
1: την πλειοψηφία?
0: Δεν τον έχει πάλι η κυβέρνηση. Και μη μου πούνε τώρα ότι δεν θα πέσει γραμμή από την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση διαλέξτε αυτούς.
1: Εντάξει, κοροϊδευόμαστε τώρα, κύριε Ρούντα?
0: Είναι μια τρύπα στο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αφήστε που υπήρχε και... υπάρχει και άλλο ένα άθλιο κατά τη γνώμη μου επίσης άρθρο. Υπάρχουν πάρα πολλά άθλια και πάρα πολλά υποκριτικά άρθρα και θα να το σχολιάσω. Είναι το άρθρο 29. Τώρα μας ακούνε εδώ οι αγαπητοί ακροατές, μπορούν να μπουν και στο διαδίκτυο ή σε κάποιο υπολογιστή να μπροστά να δουν τι λέει το άρθρο 29. Λέει ότι οι Έλληνες πολίτες, λέει, μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, η οργάνωση, η δομή και η λειτουργία των οποίων οφείλει να προωθεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σωστά. Σωστά. Προσέξτε, οφείλει να προωθεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και ρωτάω εγώ τώρα, με την ισχύωση στη διάταξη του συντάγματος, η κυβέρνηση πού προωθεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος? Δεν μου το εξηγήσει δηλαδή κάποιος. Όταν η ίδια κυβέρνηση έχει εισάγει στο δημόσιο πολιτικό λόγο έννοιες περί αφεντικού, περί μαφίας, για το σκάνδαλο των υποκλοπών εννοώ. Ποιος θα φάει τη σφαίρα πρώτος.
1: Έτσι.
0: Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Δεν θα πάρω, για να μην πω πέ και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Αυτό το τελευταίο μόνο να πιάσω. Το ότι παρακολούθησε η κυβέρνηση τα στελέχη της και δεν μιλάει κανένας. Και ελεύθερη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος έχουμε? Να μου πει κάποιος, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστάνε ένα δις, και ελεύθερη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος έχουμε? Και ο κόσμος χάνει τα σπίτια του.
1: Και όταν, κύριε Ρούντα, ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει ρωτηθεί, όταν βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παίρνει και μπόνους εδρών, τι πάει να πει μπόνους, δεν το καταλαβαίνω.
0: Μπόνους εδρών. Τώρα εδώ
1: πόσο δημοκρατικό είναι αυτό? Ας δώσουν ένα μπόνους 300 εδρών να τελειώνει η υπόθεση.
0: Ακριβώς. Για το 29 λοιπόν, ακούστε τι αθλειότητα είπανε. Να υπάρχει, λέει να το αλλάξουν και να πούνε γενικά, λέει, τα κόμματα να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας και να υπάρχει, λέει, ένας νόμος, ο οποίος να ορίζει, λέει, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του κάθε πολιτικού κόμματος. Προσέξτε, ένας νόμος να ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του εκάστοτε πολιτικού κόμματος. Και να έρθει λέει τώρα το ΑΕΒ, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το άρθρο 100, να ελέγχει το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού για κάθε κόμμα πριν κατέβουν σε εκλογές. Να το αναλύσουμε συνοπτικά, για να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Σε τι μορφή δημοκρατίας μας πάνε.
1: Ναι, υπάρχει έλεγχος δηλαδή. Ποιος
0: ναι,
1: θα...
0: Το νόμο αυτόν, ποιος θα τον προτείνει, ποιος θα τον συντάξει καταρχήν, δεν θα τον συντάξει η κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Δεν θα τον φτιάξει όπως εκείνη θέλει. Θα γίνει, θα τον φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Ποιος θα τον ψηφίσει. Δεν θα τον ψηφίσουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
1: Έτσι.
0: Θα τον ψηφίσουν, κατά πλειοψηφία. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, συγγνώμη, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο αποτελείται από δικαστές των άλλων δικαστηρίων. Τη στιγμή όμως που οι δικαστές των άλλων δικαστηρίων ελέγχονται από την κυβέρνηση και θα συμμετέχουν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα ελέγχει τη συνδρομή, θα κοιτάει το κάθε κόμμα πληρεί αυτά που λέει ο νόμος, τον οποίο η ίδια κυβέρνηση έφτιαξε ως προϋπόθεση για να κατέβει στις εκλογές, εσείς τι λέτε ότι θα γίνει.
1: Μιλάμε, οδηγούμαστε σε δικτατορία, κύριε Ρούντα, με αυτό.
0: Ναι, με το μανδύα, παρακαλώ, της δημοκρατίας.
1: Και θα βάλουν σε αυτό το νόμο όρους και προϋποθέσεις ό,τι ακριβώς, ό,τι θέλουν. Ας πούμε, ναι, δεν θέλω, απαγορεύεται να υπάρχει κόμμα που το όνομά του αρχίζει από νη και τελειώνει σε εκεί, ας πούμε.
0: Κάπως
1: απαγορεύεται
0: έτσι,
1: να
0: το
1: μπει,
0: οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Το οτιδήποτε. Ναι. Το οτιδήποτε. Είναι τόσα πολλά που είδα και θέλω να βάλω λέει την αρχή της κυβερνησιμότητας, δηλαδή να βάλουμε λέει μέσα στο Σύνταγμα την αρχή της κυβερνησιμότητας, να μπορεί λέει να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Ποια κυβερνησιμότητα, σου το είπα και πριν. Γιατί να μην υπάρχει απλή αναλογική, δεν κατάλαβα. Αυτή δεν εκφράζει πραγματικά τη βούληση του εκλογικού σώματος, εφόσον λέμε ότι έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα με βάση τις στις οργανωτικές βάσεις πολιτεύματος. Δεν έχουμε τη δημοκρατική αρχή, η πρώτη. Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχουμε την λαϊκή κυριαρχία. Τότε για ποιο δεν έχουμε την αντιπροσωπευτική αρχή, τότε για ποιο λόγο. Το πρόβλημά τους, σκεφτείτε, το πρόβλημά τους ήταν στην πρόταση μέσα να λέει να υπάρχει μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συγγνώμη, αυτό είναι το πρόβλημά μας, το αν θα είναι εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν το 1986 το ΠΑΣΟΚ επί Παπανδρέου έθεσε τις βάσεις για αυτό το άθλιο πρωθυπουργοκεντρικό κράτος που έχουμε τώρα, γιατί τότε το 86, στην αναθεώρηση που έγινε, τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, για προφανώς εκλογικούς λόγους, για να εδραιώσει την κυριαρχία του, αποψήλωσε τελείως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τις αρμοδιότητές του. Έτσι, ήτανε η Κερκόπορτα.
1: Διακοσμητικό στοιχείο είναι ο Πρόεδρος.
0: Τελείως διακοσμητικό στοιχείο. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ τότε συνεχίζει και πορεύεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και το πρόβλημά μας είναι αν θα είναι εξαιτής η θητεία ή...
0: Έλαντε. Προτείνει επίσης, να τα ακούει ο κόσμος, να μπορεί να καταργείται, λέει, να διαλύει τη Βουλή για ένα, λέει, εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Κατάργηση, λέει, για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Και να διαλύεται με πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση λαϊκής εντολής. Αυτοδιάλυση. Προσέξτε τώρα. Με απόφαση της Βουλής, με πρόταση της κυβέρνησης, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, να πει θέλω να διαλύσω, να κάνω εκλογές. Και να αποφασίσει η Βουλή, δηλαδή πάλι πλειοψηφία, για να ανανεώσει τη λαϊκή εντολή. Όποτε θέλουν αυτοί, στον χρόνο που θέλουν αυτοί, για να προλάβουν τα άλλα κόμματα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι.
1: Και συγγνώμη, κύριε Ρούντα, γιατί δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα.
0: Δημοψήφισμα. Δεν θέλουν τα δημοψήφισμα. Εμείς προτείναμε τα δημοψήφισμα.
1: Γιατί να διαλυθεί η Βουλή, για να ξαναπάρουν την ψήφο, ναι, και να πούνε ότι μας έδωσε την ψήφο και τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, ας κάνουν δημοψήφισμα.
0: Ακριβώς, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν αυτό.
1: Είναι τόσο δημοκράτες.
0: Βέβαια. Τώρα να σας πω, σκεφτείτε ότι θέλουν τρόπον την Α, γιατί έχει και άλλες διατάξεις, πολλά τώρα, να κάνουν το ανώτατο ειδικό δικαστήριο κάτι σαν συνταγματικό δικαστήριο. Προσέξτε τώρα. Με έμεσο τρόπο. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη διάρκεια της Επιτροπής της αναθεώρησης του Συντάγματος. Είναι πάρα πολλά, πάρα
1: Μάλιστα.
0: πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα μου δώσετε μία υπόσχεση, κύριε Ρούντα, ότι
0: Βεβαίως,
1: θα είσαστε πάλι εδώ, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε και τις προτάσεις της Νίκης, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Αυτό να το πω, η Νίκη, να ξέρετε, να το μοιραστώ και με εσάς και με τους ακροατές, έκανε εσωτερική διαβούλευση με όλα τα στελέχη της και τα μέλη της θεματικής ομάδας. και έχει επεξεργαστεί και τα 120 άρθρα του συντάγματος. Και τα 120, ξαναλέω, γιατί η πρόταση αυτή αφορούσε σε 34 διάσπαρτα άρθρα, 34 συνολικά. Λοιπόν, εμείς στην ιστοσελίδα μας, ως Νίκη, έχουμε θέσει αναλυτικό κατάλογο για κάθε άρθρο, γιατί διαφωνήσαμε με αιτιολόγηση και τις προτάσεις μας. Έτσι. Σε επόμενη εκπομπή, πρώτα Θεός με το καλό, μπορούμε άνετα να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές οι προτάσεις για πραγματική δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ρούντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές. Δύναμη, κουράγιο, καλή Παναγιά να ευχηθώ. Καλό 15 Αυγούστου.
1: Αμήν, αμήν.
0: Καλό... Η Παναγιά να μας προστατεύει όλους.
1: Αμήν. Να προστατεύει την Ελλάδα μας, κύριε Ρούντα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιώργος Ρούντας, ο αντιπρόεδρος της Νίκης και βουλευτής Λάρισας. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά και ενδιαφέροντα να αναλύσουμε. Αυτοί ήμασταν για το μέχρι τώρα, τέλος πάντων. Φτάσαμε στο τέλος της πρωινής παρέμβασης. Πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, τις δικές μας διακοπές. Να σας ευχηθούμε και σε εσάς καλή ξεκούραση και καλές διακοπές για όσους έχουν άδεια τις επόμενες ημέρες μέσα στον Αύγουστο. Καλή Παναγιά να έχετε, ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε και θα τα πούμε πρώτα Θεός μετά από λίγες εβδομάδες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φωνάξεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δες είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: μάτια σου τα μακρινά και το πρωί που μου είπες να φύγω.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: είναι πανακριβώς.
1: Plus 99,4.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Σαν σύννεφα σύννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την άλλη.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
2: 8 με 9 το πρωί
1: στον Φλάς 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Φλάς 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

η καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερεί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.

0: de fuego, comprende?
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνω με κι όπου βγει, και σπάν τα κοντέρ με στη τζιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ κι αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ γι' αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλά

Μα δεν έχουμε στα μάτι μου υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες παρά τις 9

Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επιπονά κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα τράβαλα λύτησε. Στον ιστό της Άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν να δεις εσύ κιλό. Πήρα ένα πιάτσιο πάω για κλειό. Στο λαιμό χρυσό θέλω πορή χαρδό.

Φτιάχνω αυτό το άλμπουμ, δούλεψα καιρό. Πρώτος λόγος είναι για να έκφραστω. Κάνω προσευχές να έχω για να πω. Μη ρωτάς, εννοείται, θέλω το ρευστό. Μας κοιτάνε από το μικροσκόπιο. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Βγάζουμε street money και αν πεθάνω εδώ, τότε ας το δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρά κυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν, μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα, αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οπτικές.

Bobby Knight. Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Bobby Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Λάς 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και. Στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Άλλες heavy metal, άλλες μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο σύγκαμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental, μα δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real, το πηγαίνω για φιτάλι. Μπαντίτο, μα παρμάτια δύο. Σημαδεμένος, όχι σαν αλπατσίνο. Ό,τι μου έχει κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Αν μας ερωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τις πουτάνες δεν κρατάνε μυστικό. Σπούτε καν τα βγάζω, μήνα με το βασικό. Σπούτε 5-10 με τα λες κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρσουν πως τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Πέστε μου όλα χήμα, πια δεν μου μιλάνε αγγέλη. Να, λέγε θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή.

Μανίπουλα κινήθηκες, έγινες στόχο. Τα μάτια 14 στον δρόμο είναι νόμος. Τα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιο μα, μην μιλάς από το φόβο. Άλλες θέλει τρόπο, άλλες θέλει κι άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε bomb, μια C4. Σφίξαμε την πόρτα πάλι on the floor. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν έχω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώμα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλους τους στόχους, με έχω πόνους να παλύνω. Και μου κάνουνε σινιάλο να μην πέσουν από τείχους. Σίγουρα, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω, λέξε

πέθανε κάτι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη, κάνε κάτι. Κάθε φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμαι. Ξεχωρώ μονοπάτι κι ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη σύνταξη, διότι και αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου ή κακότοπιας. Μόνος τους δειλούς αφήνουν τραύμα. Μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα, σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής. Γίνε φωτιά και λύτρωσέ μας απ' τα ρημαγμένα. Γίνε όμορφο τραγούδι μας. Κι αν δεν αντοπείς να τους λυπάσαι που περάσει.

Πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην πάρεις αυτός να λογοδότεις σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μη το παιδεύεις καν. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

θέλεις από μένα ακόμα πόσα. Σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δεσκιάζεται και αντέχει.

κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Κι ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τη γυναίκα και μέκα. Όλα τα πρέπει τα θέλω μου, όλα τα γύρω τα φέρνε μου. Θες ανεβάσεις το rap εμπομίστηκα σε κάτι δυστυχά, δυστυχά. Born to lose, live to win, ας πάμε for real, δεν πάμε tap out. Το τεντώνω μέχρι το burnout, proud, ten toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

πατρίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζει με κανέναν. Από που πειρασίσουν αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται, έλεγες και έλεγες.

κοιτάνε, στον ουρανό τα πετάνε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήνει. Ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει, σπίθα να μένει και αγρυμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει, κατηγορεί.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.